0: κλάδους. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Ready.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.

0: Παρασκευή πρωί περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκ κόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. 2 ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολείται αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχο στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
4: Γεια σας. Είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: αλλά μπορεί και αυτό.
1: Ήθελα να κάνω, έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω.
2: Θυμάμαι τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές.
0: Όλα αυτά τα έχει ο Λαβύρινθος για 11η σεζόν στον αέρα. Κάθε Τρίτη 8 με 10 μόνο στο Eternal Radio.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
5: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

Ah.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.

0: Νωρίς την Πέμπτη οι νότες ετοιμάζονται, χουρδίζονται, φρεσκάρονται, παίρνουν το θέμα τους και ξεκινούν για τον πιο φιλόξενο ιντερνετικό σταθμό, το Eternal Radio φυσικά. Ισόλμη το κλειδί της για την εξώπορτα, κυφά με το δικό της για την κυρία είσοδο, τρυπώνουν και από τις 6 στις 8 το απόγευμα σας καλωσορίζουν και σας κρατούν συντροφιά με μουσική που συντονίζει η Βάσια η Μητρά. Κάντε τις πρόβες σας, καθαρίστε το λαιμό σας και ραντεβού στο Eternal Radio να τραγουδήσουμε.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Είναι ένα ταξίδι στα αστέρια εφικτό? Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες είναι. Αρκεί κάποιος να ταξιδέψει πολύ γρήγορα, γρηγορότερα και από την ταχύτητα του φωτός. Τώρα θα μου πείτε και πώς μπορεί κάποιος να ταξιδέψει τόσο γρήγορα. Αφήστε, μην κουράζεστε, σας έχω την απάντηση. Ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος για να ταξιδέψει κάποιος τόσο μακριά είναι η μουσική. Night Sky με το Μίλτο Μαρίνι. Ένα μουσικό ταξίδι στα αστέρια, Δευτέρες στις 8, στο Eternal Radio.

0: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει 1 φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νερό και αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας.
2: Με τις μελωδίες να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Η μουσική ξέρει να γεμίζει με χρώμα την ψυχή μας σε ένα ταξίδι που ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης και σας προσκαλώ και φέτος να γίνουμε συνταξιδιώτες το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο κάθε Πέμπτη βράδυ 8 με 10. Πάντα εδώ, στο Eternal Radio.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: πάθος. Μη μου λες πως συντροφή.
1: Πάντα την κρίμα, την κρίμα, την κρίμα. Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς.
2: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.
3: Oh, Father, tell me.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

Ακούτε Eternal Radio. Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Red.

0: Είμαστε τα κλουβιά αυγά.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

αυτές ήταν η κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

γίνεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κόσμος δίχως φρένα. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

Ακούτε Eternal Radio. You don't have to be beautiful.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. 2 ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Καλησπερούδια, αγαπημένοι μας.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, ε?
0: Καλά είστε?
1: Ωραία είναι η λιακάδα?
0: Πάρα πολύ ωραία, ε? Το χρειαζόμασταν αυτό, ε?
1: Έχω βάλει, είσαμε 20 μπουγάδες, τα ξέρεις, έτσι.
0: Εδώ είμαστε και πάλι με τα τροχογυρίσματά μας. Όπως μάλλον θα έχετε καταλάβει, κάθε Πέμπτη πλέον 6 με 8 ολοζώντανε στο ράδιο Λασίθ 92,3. Ξεχάστε την Τετάρτη, πάει η Τετάρτη. Την εξαντλήσαμε την Τετάρτη.
1: Ναι, νομίζω το εμπεδώσαμε πια, ότι είμαστε Πέμπτες εδώ.
0: Το εμπεδώσαμε,
1: έτσι,
0: ναι. Για να δούμε.
1: Στα μικρόφωνα, στον ήχο και στις μουσικές επιλογές και στο κέφι θα προσθέσω εγώ, η
0: Μαρία Τροχοπούλου
1: και η Δήμητρα Πανάγου. Κάθε Πέμπτη σας ετοιμάζουμε ξεχωριστά μουσικά ταξίδια έξω από κουτιά και πλαίσια, εφάνταστα αφιερώματα και φυσικά νέες κυκλοφορίες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Βρισκόμαστε στην εξωτική Ιερά Πέτρα της Κρήτης και χαιρετούμε τους φίλους της εκπομπής, της Ιτίας, τον Άγιο Νικόλαο και σε όλο το Λασίθι και στην Ιερά Πέτρα φυσικά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Αλλά και στο Ηράκλειο και φυσικά οπουδήποτε αλλού μας ακούτε στα FM.
1: Μια μεγάλη αγκαλιά και σε όλους εσάς που βρίσκεστε εκτός εμβέλειας, οπουδήποτε σε αυτόν τον κόσμο, τον πλανήτη, και συντονίζεστε διαδικτυακά στο radio.lasithi.gr και στο Live24.
0: Και εσείς που δεν μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά την Πέμπτη, μη σας νοιάζει καθόλου. Έχουμε φροντίσει και για εσάς, γιατί τέτοιες είμαστε. Η εκπομπή αναμεταδίδεται κάθε Δευτέρα 6 με 8 το βράδυ από τον Eternal Radio. Μπαίνετε απλά στο eternal@radio.net ή στο Live24.
1: Για πείτε μας λίγο, εσείς τι μουσική αγαπάτε? Τι αφιέρωμα θα θέλετε να ακούσετε την επόμενη φορά? Ή ποιο αφιέρωμα έχετε ξεχωρίσει μέχρι τώρα? Γιατί εμείς περιμένουμε με χαρά τη γνώμη σας, τα σχόλια και τις προτάσεις σας φυσικά. Οπότε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 28 42 089 216 και 217. Στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Τροχογυρίσματα, στα προσωπικά μας Messenger Μαρία Τροχοπούλου και Δήμητρα Πανάγου με λατινικούς χαρακτήρες, ή στο email μας info@radiolasithi.gr.

0: στη Φευγάτη παρέα μας. Μαζί μας είναι το Εργασία Stores, ο απόλυτος προορισμός για ανθεκτική ένδυση, υπόδηση και εξοπλισμό στην εργασία αλλά και στην καθημερινότητα. Στο Εργασία Stores θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ρούχα και παπούτσια εργασίας, κυνηγετικό ρουχισμό, άρβυλα πεζοπορίας, μέσα ατομικής προστασίας αλλά και οικονομικές άνετες επιλογές για κάθε μέρα. Ποιότητα, άνεση και αντοχή για κάθε επαγγελματική ή προσωπική σας ανάγκη. Το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους του στην Κρήτη σας περιμένει στην Ιερά Πέτρα στην Κύπρο 7 απέναντι από το ΣΥΝΚΑ. My secrets, more than enough for me to share. Στην γκλιτεράτη παρέα μας σήμερα θα σας πούμε μετά η Pylon Development που δραστηριοποιείται στην Ανατολική Κρήτη συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της οικογένειας Χατζάκη με πάνω από 40 χρόνια παρουσία στον χώρο των κατασκευών. Αναλαμβάνει κτηριακά και τεχνικά έργα, ανακαινήσεις καθώς και τη συνολική διαχείριση και τεχνική συμβουλευτική. Καλύπτει κάθε στάδιο από τον σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αξία. Θα τη βρείτε στην Ιερά Πέτρα, στην Οδό Ομηρίας 1 και μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αλέξανδρο Χατζάκη στο 28420-25317 και στο 693-2908-365. Μας και η Mandala Art by Carol που δίνει νέα διάσταση στην τέχνη της Mandala δημιουργώντας χειροποίητες διακοσμητικές συνθέσεις με ξεχωριστό χαρακτήρα. Κάθε έργο είναι μοναδικό και προσαρμόζεται απόλυτα στα χρώματα και την αισθητική του δικού σας χώρου, ιδιωτικού ή επαγγελματικού. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για να δώσετε προσωπικότητα στο περιβάλλον σας ή να προσφέρετε ένα πραγματικά ιδιαίτερο δώρο. Ανακαλύψτε τις δημιουργίες της σε Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube και TikTok.
1: Τέλος μαζί μας και το Home for Arts and More στην Ιερά Πέτρα. Ήδη από το Σεπτέμβριο ο χώρος έχει γεμίσει ξανά κίνηση, έκφραση και δημιουργία. Ελάτε να δοκιμάσετε Tai Chi για όλα τα επίπεδα, σύγχρονο χορό και αυτοσχεδιασμό, αλλά και το δημιουργικό παιχνίδι Conta Kids για δεύτερη χρονιά φέτος, μια ξεχωριστή εμπειρία για ενήλικες και παιδιά 2-5 ετών γεμάτη παιχνίδι και σύνδεση. Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας και στα παιδιά σας να ανακαλύψετε νέες μορφές έκφρασης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν και συνεχίζουν και για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε την Ατάσα Ρέθα στο 697 777 0569.

0: Τι έχουμε σήμερα, γελάει, εντάξει. Γέλα, γέλα ρε παιδί μου, γέλα.
1: Γελάω γιατί παθαίνει διάσηση μόνη της η τροχοπούλη εδώ πέρα. Κοπανιέται με τα μικρό, με τα ακουστικά.
0: Τι με τα ακουστικά, δεν ξέρετε. Σαν σφεντόνα. Εξφεντονίστηκε πάνω στο κεφάλι. Μπορεί να έχω κάνει και καρούμπαλο αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, είμαι καλά. Ζαλίστηκα για λίγο. Είδα λίγο, είδα μαυράκια.
1: Στεράκια, ναι. Γλυτεράκια, γλυτεράκια σήμερα.
0: Μαυράκια είδα εγώ, αλλά τώρα θα αλλάξουν όλα. Τι έχουμε σήμερα λοιπόν? Σήμερα γεμίζουμε τα πάντα με glitter και τη λάμψη της glam rock. Τη στιγμή δηλαδή που η μουσική αποφάσισε ότι η πραγματικότητα είναι υπερβολικά βαρετή. Και για μας είναι γενικότερα βαρετή, ναι. Λοιπόν, ήταν το είδος που τόλμησε να βάλει στρας, ψιλοτάκουνα και έντονο μακιγιάζ, εξοργίζοντας τους παραδοσιακούς ροκάδες και διαλύοντας κάθε κανόνα για το τι σημαίνει η εικόνα στη σκηνή. Μια ολόκληρη γενιά μουσικών αποφάσισε να εφεύρει περσόνες και ρόλους και να μετατρέψει τη συναυλία σε ένα καταφύγιο ελευθερίας. Γιατί όταν η ζωή σου δίνει γκρι, εσύ απλώς της απαντάς με γκλίτερ και ελευθερία. Φύγαμε, φύγαμε, φύγαμε!
1: Ξεκινήσαμε απόψε το πάρα πολύ ωραίο αυτό αφιέρωμα με τους Βρετανούς Roxy Music και το τραγούδι If There Is Something από το ντεμπούτο άλμπουμ τους του 1972. Ακούμε ήδη από κάτω τη ζωντανή εκτέλεση από το live album Viva Roxy Music του 1976, η οποία ηχογραφήθηκε στο Newcastle. Μάλιστα το τραγούδι λάτρεψε τόσο πολύ ο David Bowie που το διασκεύασε στα τέλη των 80s με τους Tin Machine.
0: Να πούμε ότι έχουμε ένα μικρό αφιερωματάκι στον David Bowie.
1: Ευκαιρία
0: είναι και μέλος του glam rock τώρα ο Bowie. Αν δεν είναι ο Bowie στο σημερινό αφιέρωμα, πότε θα είναι?
1: Όχι ότι είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης όλων των εποχών.
0: Εντάξει,
1: έτσι.
0: Δηλαδή τον αγάπησα πάρα πολύ. Τον έχω δει 2 φορές live, μία στη Γερμανία κάποια χρόνια πριν, το 90 ή το 91, και άλλη μία στην Αθήνα. Και ομολογώ δηλαδή ότι εντάξει, ήταν και θα είναι για πάντα ο αγαπημένος μου.

Roxy Music, If There Is Something, ζωντανά. Έχουμε και άλλο Roxy Music μετά, φυσικά. Λοιπόν, και πηγαίνουμε στο 1971 και τους T-Rex. Το Get It On, που στην Αμερική κυκλοφόρησε ως Bang A Gong, για να μην μπερδεύεται με άλλο τραγούδι, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Electric Warrior. Ο Mark Bolan έγραψε τη μουσική μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, αλλά αυτό το απλό κομμάτι ήταν που έβαλε για τα καλά το glam rock στα σπίτια όλου του κόσμου και δημιούργησε την περίφημη T-Rex Ecstasy στη Βρετανία.

T-Rex, Get It On, Bang a Gong. Και περνάμε στους εκρηκτικούς The Sweet. Οι Βρετανοί Glam Rockers κυκλοφόρησαν το Fox on the Run το 1974 στο άλμπουμ Desolation Boulevard, αλλά η single εκδοχή του 1975 ήταν αυτή που σάρωσε τα παγκόσμια charts. Ήταν το πρώτο δικό τους τραγούδι που έγραψαν εξ ολοκλήρου μόνοι τους, χωρίς τους μόνιμους συνθέτες τους.

Sweet και Fox on the Run. Οι Slade κυκλοφόρησαν το Come on Feel the Noise το 1973 ως ανεξάρτητο single, πριν περιληφθεί στο άλμπουμ Old New Board and Blue, και κατάφεραν να εκτοξευθούν κατευθείαν στο νούμερο 1 των βρετανικών charts από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Δεκαετίες αργότερα γνώρισε τεράστια επιτυχία και πάλι χάρη στη γνωστή διασκευή των Quiet Riot.

Slate και Come On Feel The Noise. Και πάμε στο 1972, όταν ο David Bowie φέρνει στη γη το εξωγήινο alter ego του, τον Ziggy Stardust, και αλλάζει για πάντα το πρόσωπο της pop κουλτούρας. Το Starman συμπεριλήφθηκε στο album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, και ήταν το τραγούδι που εκτόξευσε την καριέρα του Βρετανού Star. Το αφιερώνουμε στη Μαρία Τροχοπούλου με πάρα πολύ αγάπη. Και στο φίλο μας, τον Δημήτρη που μας ακούει τώρα, του είχα τάξει μια αφιέρωση. Αυτή είναι, Δημήτρη, ελπίζω να σας αρέσει.

ο τρισμέγιστος David Bowie, Starman. Και έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο ημίωρο με τους Home for Arts and More, Taichi, Ιερά Πέτρα, Mandal Art by Carol, Pylon Development και Εργασία Stores. Το All the Young Dudes κυκλοφόρησε το 1972 στο ομώνυμο άλμπουμ των Mott the Hoople και ουσιαστικά τους έσωσε από τη διάλυση. Το συγκρότημα ήταν έτοιμο να τα παρατήσει μέχρι που εμφανίστηκε ο David Bowie, τεράστιος φαν τους, και τους χάρισε αυτό το τραγούδι που έγραψε ειδικά για εκείνους.

Mott the Hoople, All the Young Dudes. Η Αμερικανίδα Suzy Quattro κυκλοφόρησε το 48 Crush το 1973 στο ντεμπούτο άλμπουμ της με το όνομά της. Με το εκρηκτικό της μπάσο και το χαρακτηριστικό δερμάτινο στυλ της, η Quattro έσπασε τα ανδρικά στερεότυπα της εποχής, ενώ το τραγούδι θεματικά αναφέρεται στην ανδρική εμεινόπαυση, τη λεγόμενη κρίση των 48 ετών. Φίλοι μου, φίλοι μου πολύ.

Suzy 4, 48 Crash. Ο Βρετανός Gary Glitter κυκλοφόρησε το 1972 το Rock and Roll Part 2 μέσα από το άλμπουμ του Glitter. Το τραγούδι, γνωστό και ως The Hey Song, έγινε τεράστια επιτυχία και στην Αμερική, όπου για δεκαετίες ήταν ο απόλυτος ύμνος εμψύχωσης στις εξέδρες των γηπέδων στα εθνικά πρωταθλήματα ράγκμπι και χόκι.

Gary Glitter Rock and Roll Part 2. Μεταφερόμαστε στο 1975 και στο τέταρτο άλμπουμ των Roxy Music, το Siren. Το Love is the Drug είναι το κομμάτι που σφράγισε την εξέλιξη του βρετανικού συγκροτήματος από το πειραματικό glam rock σε έναν πιο εκλεπτισμένο funky ήχο. Τους χάρισε τα μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία στα charts της Βρετανίας, αλλά και την πρώτη τους μεγάλη είσοδο στην Αμερική.

Οι MUD κυκλοφόρησαν το Tiger Feet στις αρχές του 1974 ως ανεξάρτητο single και δημιούργησαν το εμπορικότερο τραγούδι ολόκληρης της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κομμάτι έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τον κολλητικό ρυθμό του, αλλά και για τη χαρακτηριστική χορογραφία του συγκροτήματος στις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, που έκανε όλους να προσπαθούν να χορέψουν σαν τίγρες.

Mud και Tiger Feet. Το 20th Century Boy, τον T-Rex, κυκλοφόρησε το 1973 ως single και κατέκτησε αμέσως τις πρώτες θέσεις των Βρετανικών charts. Η ηλεκτρισμένη ενεργειά του αποδείχθηκε διαχρονική, επηρεάζοντας από την punk σκηνή μέχρι τους Placebo, που το αποθέωσαν με τη δική τους διασκευή στα 90s.

και μετά τους T-Rex και το 20th Century Boy. Επιστρέφουμε στο Sweet. The Blockbuster κυκλοφόρησε στις αρχές του 1973 ως single και χάρισε στους Βρετανούς The Sweet, το μοναδικό τους νούμερο 1 στα βρετανικά charts. Η χαρακτηριστική σιρήνα στην εισαγωγή, αυτή εδώ, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, καθώς πολλοί θυμήθηκαν τους συναγερμούς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.

The Sweet Blockbuster. Όταν το αμερικανικό δίδυμο των Sparks μετακόμισε στη Βρετανία το 1974, ελάχιστοι περίμεναν αυτό που θα ακολουθούσε. Με το This Town Ain't Big Enough For Both Of Us, μέσα από το άλμπουμ Kimono My House, τα ιδιαίτερα φωνητικά και το εγκεντρικό στυλ τους παρέδωσαν μία από τις πιο θεατρικές και πρωτοποριακές στιγμές του glam rock.

0: Το 1974 οι Queen κυκλοφόρησαν το Killer Queen μέσα από το άλμπουμ Sheer Heart Attack, σημειώνοντας την πρώτη τους μεγάλη διεθνή επιτυχία. Ο Freddie Mercury έγραψε τους στίχους μέσα σε μία μόλις νύχτα, εμπνευσμένος από την αριστοκρατική ζωή μιας ακριβής συνοδού πολυτελείας. Μετά θα πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε και δεν έχετε να πάτε πουθενά.
1: Εδώ με το ζόρι.
0: Ναι, πάτε μια τουαλέτα, βάζετε ένα ποτάκι, ένα, δεν ξέρω, ένα μεζεδάκι, ένα ρακάκι, κάτι και σας περιμένουμε.

0: Δεν αργήσαμε, ε?
1: Καθόλου, τι σιγά, τι.
0: Τάκα, τάκα.
1: Μέχρι να πα στο αλέτα, να γυρίσει εδώ, είσαι.
0: Α, ναι, ναι. Εγώ δεν πρόλαβα καν να πάω.
1: Και τον κόσμο, λέω.
0: Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ράδιο Λασίθε 92,3 και ακούτε τη μουσική εκπομπή Τροχογυρίσματα με τη Μαρία Τρογοπούλου
1: και τη Δήμητρα Πανάγου. Μας ακούτε πέμπτες πια στους δέκτες σας, το έχουμε πει, το ξαναλέμε, 6 με 8 το βράδυ και σας παρασέρνουμε σε υπέροχα μουσικά ταξίδια.
0: Μπήκαμε αισίως στο τρίτο μας ημίωρο και απόψε βουτάμε στα νερά του γκλίτερ, της λάμψης, των εκκεντρικών εμφανίσεων και φυσικά των δυνατών κιθάρων της glam rock.
1: Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Τροχογυρίσματα, στα προσωπικά μας Messenger, στο email info@radiolasithi.gr ή πολύ απλά μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 28420-89216 και 217.
0: Να θυμίσουμε επίσης ότι η εκπομπή της Πέμπτης αναμεταδίδεται κάθε Δευτέρα 6 με 8 το βράδυ στον Eternal Radio, eternal@radio.net.
1: Και συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στην Glam Rock. Αφού αποχώρησε από τους Electric Light Orchestra, ο Roy Wood εμφάνισε το 1973 τους Wizard με το See My Baby Jive, ένα single που αποτύπωσε όλη την τρέλα της εποχής. Ο Wood έγραψε το κομμάτι, έκανε την παραγωγή και έπαιξε ο ίδιος πάνω από 10 διαφορετικά όργανα στο στούντιο. Στην τηλεόραση εμφανίστηκαν ντυμένοι με γάτια box, στόλες γορίλα και βαμμένα πρόσωπα, γιατί μπορούσανε προφανώς, προσφέροντας ένα από τα πιο αλόκοτα θεάματα που είδε ποτέ η βρετανική τηλεόραση.

Wizard, See My Baby Jive. Με γυναικεία ρούχα, ψιλοτάκουνα και έντονο μακιγιάζ, οι New York Dolls δίνουν το σύνθημα για τη γέννηση του αμερικανικού glam punk. Το Personality Crisis κυκλοφορεί το 1973 από το ομώνυμο ντεμπούτο τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αρνούνταν να παίξουν το κομμάτι, αλλά στην Ευρώπη αποθεώθηκαν ως το πιο επικίνδυνο γκρουπ της Νέας Υόρκης.

New York Dolls, Personality Crisis. Το 1971 οι Slade παίρνουν το ρίσκο με το 'Cause I Love You, την πρώτη συνθετική απόπειρα των Noddy Holder και Jim Lea. Το αναπάντεχο σόλο βιολιού στη synthesizer εποχή όχι μόνο άλλαξε τον ήχο τους, αλλά εγγενίασε και το διάσημο σήμα κατά τεθέν τους, να γράφουν δηλαδή τους τίτλους των τραγουδιών τους επίτηδες τέλειως ανορθόγραφα.

Slate και Cause I Love You. Το 1974 ο David Bowie ηχογράφησε το Rebel Rebel για το άλμπουμ Diamond Dogs, παίζοντας ο ίδιος το θρυλικό κιθαριστικό ριφ μετά την αποχώρηση του Mick Ronson. Με στίχους ύμνο για τη ρευστότητα του φίλου, το τραγούδι γράφτηκε ως το κύκνιο άσμα της Ziggy Stardust περίοδου του, σφραγίζοντας μία για πάντα το στυλ που ο ίδιος καθιέρωσε.

Η Τροχοπούλου έχει καρδούλες γύρω από το κεφάλι της. David Bowie, Rebel Rebel. Για το επόμενο τραγούδι όλα ξεκίνησαν από ένα στοίχημα. Οι Kiss ήθελαν να αποδείξουν ότι ήταν παιχνιδάκι να φτιάξουν ένα χορευτικό σουξέ μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι γεννήθηκε το παιχνιδάκι να φτιάξουν ένα χορευτικό σουξέ μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι γεννήθηκε το 1979 το I Was Made For Loving You για το άλμπουμ Dynasty.

Kiss, I Was Made for Loving You. Το 1974 η συνοδευτική μπάντα του Gary Glitter αποφάσισε να βγει μπροστά ως The Glitter Band και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο single Angel Face από το album Hey. Για να ξεχωρίσουν επιστράτευσαν δύο drummer που χτυπούσαν ταυτόχρονα στο στούντιο, δημιουργώντας ένα επιβλητικό βαρύ ρυθμό που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του.

0: The Glitter Band, Angel Face. Ο Steve Harley και η Cockney Rebel συστήθηκαν στο κοινό το 1973 με το Sebastian μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ τους The Human Menagerie. Αντί για τις συνηθισμένες ηλεκτρικές κιθάρες του glam rock, η μπάντα πόνταρε σε μια τεράστια ορχήστρα με 40 όργανα και μια πενταμελή χοροδία, δημιουργώντας ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και σκοτεινά διαμάντια της εποχής.
1: Mm-hmm. Δεν είναι του Βασίλη Παπακοσταντίνου το Sebastian, για να ξέρετε. Αυτό είναι το Sebastian. Come to a strange place, we'll talk over

Cockney Rebel, Sebastian. Και έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο μας σημείο, ώρα εδώ και 10 λεπτά δηλαδή έχουμε μπει. Το 1973 ο Bernard Τζούρι φόρεσε μαύρα δερμάτινα, άλλαξε το όνομά του σε Alvin Stardust και κυκλοφόρησε το single My Cuckoo. Το παράδοξο είναι ότι στη δραματική ψιθυριστή ηχογράφηση δεν τραγουδούσε καν ο ίδιος αλλά ο παραγωγός του. Ο Stardust απλώς δάνεισε την περσόνα και το σκοτεινό του ύφος, κάνοντας όλη τη Βρετανία να κολλήσει μαζί του.

Alvin Stardust, My Cuckoo. Ο David Essex κυκλοφόρησε το 1973 το Rock On μέσα από το μόνιμο άλμπουμ του. Η παραγωγή ήταν τόσο άδεια και μινιμαλιστική που όταν τα στελέχη της δισκογραφικής άκουσαν το κομμάτι, νόμιζαν ότι ήταν ένα ημιτελές demo και ότι ξέχασαν να ηχογραφήσουν τις κιθάρες. Ο Essex επέμεινε να βγει ακριβώς έτσι και δικαιώθηκε απόλυτα.

0: David Essex, Rock On. Μέχρι το 1972 οι The Osmonds ήταν μια οικογενειακή pop μπάντα με το απόλυτα καθαρό προφίλ. Όλα άλλαξαν με το Crazy Horses μετά από το μόνιμο άλμπουμ, όπου σκλήριναν απότομα τον ήχο τους, επιστράτευσαν ένα synthesizer που ούρλιαζε σαν μαρσαρισμένη μηχανή για να μιλήσουν για τη μόλυνση των αυτοκινήτων, ένα τόσο άγριο κομμάτι που μερικοί σταθμοί φοβήθηκαν και το έκοψαν.
1: Ίσως.

The Osmonds, Crazy Horses. Πραγματική ιστερία στο νεανικό κοινό ξέσπασε το 1974 όταν οι Σκοτσέζοι Bay City Rollers κυκλοφόρησαν το Shangalang μέσα από το άλμπουμ Rolling. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός με τα παλαμάκια στην εισαγωγή δεν ήταν ιδέα της μπάντας, αλλά των παραγωγών τους που αναζητούσαν έναν απλό εθιστικό ήχο που θα ξεσήκωνε αμέσως τις συναυλίες και το πέτυχαν.

Bay City Rollers, Shangalang. Το καλοκαίρι του 1972 ο Alice Cooper έβγαλε το Schools Out από το ομώνυμο άλμπουμ και έπιασε ακριβώς την τρέλα της τελευταίας μέρας στο σχολείο. Ασχέτως αν τώρα ξεκινήσαν τα σχολεία, θέλαμε να το βάλουμε. Στο ρεφρέν έβαλαν παιδική χοροδία να τραγουδάει, ενώ στο τέλος ακούγεται το πραγματικό κουδούνι του σχολείου. Ήταν η απόλυτη στιγμή ελευθερίας για κάθε μαθητή.

0: Αχ, και κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνεται το απόψινό μας ταξίδι στην Glam Rock. Ευχαριστούμε για τα όμορφα λόγια σας και την πάντα ζεστή σας παρέα. Την πάντα,
1: Την πάντα. Σε περίπτωση που δεν προλάβατε να ακούσετε ολόκληρη την εκπομπή, μη σας νοιάζει καθόλου. Μπορείτε να την ακούσετε σε επανάληψη την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, 6 με 8 το βράδυ, στον Eternal Radio.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπημένους μας Home for Arts and More, Taichi Ιεράπετρα, Mandala Art by Carol, Pylon Development και Εργασία Stores που στηρίζουν τις εκπομπές μας.
1: Για νέο μουσικό ταξίδι θα σας περιμένει η Τροχοπούλη μόνη της την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχω παράσταση, παιδιά.
0: Η Πανάγο, παιδιά, έχει παράσταση. Θα τα πούμε και το Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Η Πανάγο έχει παράσταση την Τετάρτη και την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Με παρατάει μόνη μου.
1: Ε, Μαρία... Τι να κάνω, δεν την έβαλα εγώ.
0: Μετά από τόσο καιρό θα βρεθώ πάλι μόνη μου με τα τροχογυρίσματα. Εντάξει, θα το πιω και αυτό το πικρό ποτήρι.
1: για να σου λείπω, Μαρία.
0: Ναι. Μόνη μου, λοιπόν, σας παρακαλώ, ελάτε την άλλη Πέμπτη, 6 με 8, να κάνουμε παρεάκι.
1: Ναι, μετά θα έρθετε στο θέατρο όμως, ναι.
0: Ναι, 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα.
0: Είναι η παράσταση, οπότε όλα καλά. Οπότε να το πούμε και εδώ, σας περιμένουμε και στο πρωινό μας ραντεβού με την κουβέντα να γίνεται αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 10.30 με το 12.30 το μεσημέρι. Θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για την παράσταση «Δεν είμαι εγώ», εκεί παίζει Πανάγου, που παρουσιάζει η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Ιστός, αφού οι συντελεστές της θα βρίσκονται, κάποιοι τουλάχιστον από αυτούς, γιατί είναι και 15 άτομα όπως είστε, ζωή να έχετε, θα βρίσκονται κοντά μας εδώ στο στούντιο και όλα αυτά φυσικά και συμβαίνουν πάντα ζωντανά και μόνο στο ράδιο Λασίθι 92,3.
1: Και κλείνουμε με ποιον άλλον θα μπορούσαμε να κλείσουμε. Φυσικά με τον David Bowie και τη ζωντανή ηχογράφησή του Station to Station από το album Stage του 1978. Στην εισαγωγή ακούγεται ο ήχος
0: του. Το χάσαμε.
1: Ακούγεται ένας ήχος του τρένου, τέλος πάντων, να διασχίζει τα ηχεία και αμέσως μετά βγαίνει στη σκηνή ο Thin White Duke, η πιο παγερή και σκοτεινή περσόνα του Bowie. Mm-hmm. Εκείνη την περίοδο πάλευε με τους δαιμονές του άνθρωπος, αλλά πάνω στη σκηνή έδωσε μία από τις πιο ηλεκτρικές ερμηνείες του.
0: Και θα το ακούσουμε ολόκληρο.
1: 12 είναι... λεπτά κομμάτι, παιδιά.
0: Ναι, σχεδόν. Λοιπόν, γιατί μπορούμε και θέλουμε, γιατί το αξίζει. Καλή συνέχεια, λοιπόν, στην ηλιόλουστη εβδομάδα, γιατί από Δευτέρα αλλάζουν τα πράγματα από ό,τι μάθαμε. Και μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε.
1: Και να βλέπετε τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Γεια σας.

0: Eternal Radio, your music therapy. Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.

Είναι Δευτέρα βράδυ λίγο μετά τις 8 και το Night Sky μόλις ξεκίνησε εδώ στον Eternal, στο σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Μίλτος Μαρίνης μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες στα λόγια και στις μουσικές. Ο Iggy Pop έκανε την αρχή σε αυτή την εκπομπή και η Eurythmics παίρνουν σκυτάλι.

Σήμερα το πρωί βγήκα έξω στη βεράντα και είδα τον καιρό. Λέω, σήμερα θα πάω για μπάνιο οπωσδήποτε. Είχα καιρό να πάω. 2 ώρες μετά είχε σκοτεινιάσει ο ουρανός. 4 ώρες μετά είχα γίνει μουσκεμα στο δρόμο. Και να σας πω κάτι, μας κάνει εντύπωση. Είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια να μην έχουμε και τις 4 εποχές, να μην έχουμε φθινόπωρο. Τέτοια εποχή, άλλες χρονιές ήταν ακόμα καλοκαίρι. Ας βρέξει και λίγο, το χρειάζεται και η γη μας. Και τα χειρότερα έρχονται αύριο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι με καταιγίδες.

Ο Mike Rutherford, ο ένας εκ των Genesis, μαζί με την μπάντα του, τους Mechanics, του χρόνου θα βρίσκεται πάλι στο δρόμο μετά από πολύ καιρό, 2027, την άνοιξη, τον Μάιο, και τον Ιούνιο θα έχει συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστρία, στη Γερμανία, και ενδεχομένως να ανακοινώσει και κάποιες άλλες ημερομηνίες σε κάποιες άλλες χώρες. Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε ένα ταξιδάκι εκείνη την εποχή προς τα εκείνα τα μέρη, μπορείτε να τον δείτε και ζωντανά. Εδώ είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Mike and the Mechanics. Another cup of coffee.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Prince και η Revolution εδώ στον Eternal. Θυμήθηκα τώρα που άκουγα αυτό το κομμάτι ένα άλλο τραγούδι, το Peach. Αν δεν κάνω λάθος είναι το Peach. Το οποίο το έχω δει σε μια εκπληκτική live εκτέλεση. Ο Prince είναι με μια ακουστική κιθάρα, ηλεκτρακουστική κιθάρα πάνω σε ένα σκαμπό. Ο κόσμος γύρω του χαμός και παίζει όλο το τραγούδι με την ακουστική κιθάρα, επικοινωνεί με τον κόσμο. Όταν καταλαβαίνει ότι ο κόσμος δεν τραγουδάει όσο δυνατά θέλει εκείνος, τη σταματάει και το ξαναπάει. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Θα ψάξω να τη βρω αυτή την εκτέλεση και σε ένα Night Sky κάποια στιγμή θα την απολαύσουμε παρέα.

Μια που ταυτόχρονα την ώρα που μιλάμε εδώ για το στρατό, στο chat παίζει και το Forever Young τον Alphaville. Τι τραβήξαμε κι εμείς τότε, Θόδωρε. Πάμε λοιπόν μετά τους Alphaville στους Arcadia, ένα project που έγινε παράλληλα με τους Duran Duran, οι τρεις από τους πέντε Duran Duran, ο Roger Taylor ο drummer, ο Simon λοιπόν ο frontman και ο Nick Rhodes στα πλήκτρα, δημιούργησαν τους Arcadia. Ταυτόχρονα οι άλλοι δύο Duran, ο Andy και ο John Taylor, κιθάρα και μπάσο, μαζί με τον Robert Palmer, με συγχωρείτε, είχαν τους Power Station και τα δύο σχήματα πάρα πολύ επιτυχημένα από τους Arcadia και το άλμπουμ So Red The Rose. Αυτό φυσικά είναι το Election Day.

Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Γερμανία, Φιλανδία, Αυστραλία και φυσικά όλοι εσείς στην Ελλάδα που μας κάνετε παρέα. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Αν θέλετε να εμφανιστείτε και στο site μας, γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς ακούτε στα κρυφά, ελάτε στο www.eternal-radio.net. Αυτό είναι το site που ακούτε την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο. Εκεί είναι και το chat μας, ένα εικονίδιο κάτω δεξιά με ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Κάνετε login με ένα αληθινό ή ψεύτικο όνομα. Μαθαίνετε πώς περάσαμε στο στρατό με τον Θόδωρο και με όλους τους φίλους εδώ πέρα, τους συνομήλικους. Αλλά αν δεν σας ενδιαφέρει αυτό, μπορείτε να κουτσομπολέψετε για ό,τι άλλο θέλετε, ακούγοντας την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο.

σας είπα όμως τι έχουμε απόψε. Φυσικά έχουμε το άλμπουμ της ημέρας και το live της ημέρας. Αυτά πλέον θα τα έχουμε κάθε εβδομάδα, εκτός αν τύχει κάτι συνταρακτικό και δεν θα τα έχουμε. Έχουμε δύο νέες κυκλοφορίες φρέσκες, ολόφρεσκες, τις οποίες θα τις ακούσουμε σε πολύ λίγο, δυνατές όμως, χαρντροκές. Τι άλλο έχουμε? Έψαξα και βρήκα, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα προχτές κάποια ευτράπελα που είχαν συμβεί σε εκπομπές του Eternal. Και δύο από αυτά είναι ιστορικά ευτράπελα πραγματικά. Θα τα ακούσουμε αργότερα αυτά. Ελπίζω να μπει και η Χριστίνα Δελιγιάννη στην παρέα μας, να τα ακούσει και εκείνη για να τα θυμηθεί. Αλλά αν δεν μπει, δεν πειράζει, θα τα ακούσετε εσείς. Για να δείτε τι τραβούσα τόσα χρόνια στο στούντιο του Eternal εκεί στον Πειραιά. Αυτός ήταν ο Φάλκο, ο οποίος μας άφησε νωρίς το 1993. Και αυτός ποιος είναι? Ο David Bowie.

Αυτό ήταν ο Billy Idol. Πάμε τώρα στις νέες κυκλοφορίες που σας υποσχέθηκα. Ολόφρεσκα, δύο τραγούδια ολόφρεσκα. Οι Dead Daisies κυκλοφόρησαν νέο κομμάτι και ετοιμάζουν και νέα περιοδία. Το συγκρότημα το οποίο αυτό τον καιρό σαν τραγουδιστή έχει τον Κέλι Χάνσελ. Το λέω αυτόν τον καιρό γιατί στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον Τζον Κοράμπι. Νομίζω ότι ο Τζον Κοράμπι ήταν και ο μακροβιότερος των τραγουδιστών με τους οποίους είχε συνεργαστεί. Ο Τζον Κοράμπι ήταν στη δεκαετία του 90 frontman των Motley Crue. Αργότερα έκανε πολλές συνεργασίες άλλες, αλλά και μόνος του έκανε δισκογραφία σημαντική. Και με τον Glenn Hughes έχουν συνεργαστεί οι Dead Daisies, τον είχαν και αυτόν frontman και μπάσο. Φυσικά γιατί ο Glenn Hughes δεν τραγουδάει, μόνο παίζει και μπάσο. Τέλος πάντων, έχουν ένα σκοτήμα με πλούσια δισκογραφία. Είχαν έρθει και νομίζω πριν δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα. Ή τρία με τον Glenn Hughes frontman. Τώρα λοιπόν με τον Kelly Hansen. Και ποιος είναι ο Kelly Hansen τώρα? Ο Kelly Hansen είναι ο τραγουδιστής με τον οποίο εμφανίζονταν οι Foreigner τα τελευταία χρόνια, μετά την αποχώρηση του Lou Gramm. Το σχήμα των Foreigner σε εισαγωγικά που ήρθε πέρυσι εδώ στην Ελλάδα δεν ήταν με τον Kelly Hansel, οπότε φανταστείτε δεν υπήρχε κανένας από τους Foreigner. Οπότε το Lift Me Up των Dead Daisies, αν σας θυμίσει και λίγο Foreigner, στη μελωδία δικαιολογείται.

Είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το πόσο μπορεί να επηρεαστεί ο ήχος μιας μπάντας από ένα τραγουδιστή ο οποίος συμβάλλει ουσιαστικά και στην συγγραφή. Τελείως διαφορετικός ο ήχος των The Daisies. Αν μπορούσα να σας βάλω ένα άλλο τραγούδι με τον John Corabi θα καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δεν θα το κάνω, δεν έχει νόημα. Απλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πάμε στην δεύτερη νέα κυκλοφορία αλόφρεσκη. Εδώ και λίγους μήνες η Europe κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους, το καινούριο Come This Madness λέγεται. Ετοιμάζουν και καινούρια περιοδία για την πρόοδηση του δίσκου αυτού. Να, μια μπάντα που θα ήθελα να δω ζωντανά στην Ελλάδα. Το τρίτο και πιο επιτυχημένο single από αυτό το άλμπουμ είναι το Scandinavian Eyes.

από τις καλύτερες δουλειές των Europe από την αρχή της καριέρας τους, πιστεύω. Ένας πολύ όριμος δίσκος αυτός, το Come This Madness. Βρείτε τον και να ακούστε τον με τους Def Leppard. Εμείς θα πάμε τώρα μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με άλλα πολύ διαφορετικά, αστεία αλλά και σοβαρά πράγματα.

0: Eternal Radio, your music therapy.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr. Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα στον Eternal, δεύτερο μέρος Night Sky. Μίλτος Μαρίνης μαζί σας για τα επόμενα 50 λεπτά περίπου. Αυτή ήταν η Deep Purple και έτσι ξεκίνησε το δεύτερο μισό της εκπομπής, αλλά έχουμε πολλά και διαφορετικά και δεν κρατιέμαι πραγματικά. Θέλω πολύ να ακούσετε μαζί μου αυτά που θα ακούσω αμέσως τώρα. Θυμήθηκα λοιπόν προχτές δύο ευτράπλα που είχαν συμβεί στο παρελθόν στον αέρα του Eternal και πάω κατευθείαν στο θέμα. Μια εκπομπή που είχαμε, πρωινή εκπομπή που είχαμε με τη Χριστίνα Δελιγιάννη πριν μερικά χρόνια, λεγόταν Brunch. Αν θυμάμαι καλά, την είχαμε δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα πρωί και Παρασκευή πρωί. Ξεκινάγαμε και κλείναμε την εβδομάδα τότε στο στούντιο του Eternal με μουσικές και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα. Η Χριστίνα μεταξύ άλλων έψαχνε και έβρισκε πάντα παράξενες συνταγές και παράξενα φαγητά. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από εκείνο το θρυλικό μπραντς με ένα ιταλικό τυρί, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομα, ένα τυρί με σκουλίκια. Απολαύστε.
1: Το τυρί κόβεται σε πολύ λεπτές φέτες και τοποθετείται ή αλήφεται πάνω σε μια λεπτή πίτα, η οποία είναι τοπικό έδεσμα της Σαρδινίας και εκείνη, την πάνε καρασάου. Για να τη φας λοιπόν αυτή την πίτα, πρέπει να βάλεις το χέρι σου από πάνω.
2: Για τα σκουλίκια. Μα κάντε εικόνα τώρα αυτό το πράγμα. Φαντάσου ένα πιάτο, μια φέτα πίτα από πάνω, μια φέτα τυρί και τα σκουλίκια να χοροπηδάνε.
1: Για όποιους ενδιαφέρεται, η τιμή του αγγίζει μέχρι και 100 δολάρια το κομμάτι.
2: Το κομμάτι αυτή φέτα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Πιστεύετε ότι η τιμή του αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι σε πολλές χώρες θεωρείται επικίνδυνη η κατανάλωση αυτού του τυριού, οπότε πωλείται μόνο στη μαύρη αγορά.
2: Ερώτηση τώρα, είχα μια απορία.
1: Ναι.
2: Αυτό το τυρί έχει 100 ευρώ η φέτα με τα σκουλίκια. Αν βγουν τα σκουλίκια.
1: Το ίδιο έχει.
2: Γιατί έχει.
1: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι χωρίς τα σκουλίκια θα είναι πιο φθηνό.
2: Μα.
1: Σας λέω, το συγκεκριμένο τυρί μπορείτε να το φάτε και χωρίς τα σκουλίκια. Να φύγουν τα σκουλίκια. Μπορεί ο
2: Ναι, όχι, παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να πάω εγώ, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο να στήσω αυτό και να πληρώσω 100
1: περίμενε,
2: ευρώ.
1: Περίμενε. Δεν μπορείς να τα βγάλεις μόνος σου τα σκουλίκια. Πρέπει να γίνει κάτι, να γίνει ειδική διεργασία. Δηλαδή, πας και λες, θέλω το τυρί χωρίς σκουλίκια. Και σου λέει ο παραγωγός, βεβαίως.
2: Ναι.
1: Βάζει το τυρί μέσα σε μια σακούλα και την κλείνει ερμητικά.
2: Και σκάνε.
1: Σκάνε τα σκουλίκια λοιπόν. Δεν ξέρω αν είναι πιο ακριβό ή πιο φθηνό.
2: Ούτε έτσι θα το φάω.
1: Εδώ έχουμε τη δικηγόρο τη Σταυρούλα στο τσάτ να λέει τα δικά τη εδώ πέρα.
2: Έχει δίκιο.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορεί να πληρώσει 100 ευρώ για μια φέτα με σκουλίκια και 100 ευρώ για μια φέτα χωρίς σκουλίκια.
1: Εσύ τι θες να. Τι εννοείς.
2: Εγώ δεν θέλω καθόλου να φάω. Εγώ θέλω να φάω φέτα. Αυτό θέλω.
1: Πιο ακριβό ή πιο φθηνό με τα σκουλίκια.
2: Με τα σκουλίκια θα πάνε πιο ακριβό. Πρώτα απ' όλα ζυγίζει παραπάνω.
1: Ναι, αλλά θα κάνει έξτρα δουλειά ο παραγωγό. Για σκέψτε το κι αυτό.
2: Άσε μα, Χριστίνα.
0: Κατάλαβατε τι τραβούσα εκείνα τα πρωινά. Εντάξει, είχαμε πάρα πολύ πλάκα. Μία άλλη φορά, ένα πρωί πήγαινα προς το στούντιο, οδηγούσα, ήμουν στον Πειραιά, δηλαδή πλησίαζα στο στούντιο και είχαν εκπομπή η Χριστίνα Δελιγιάννη με την Κατερίνα Στραβαρίδου. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες η εκπομπή και αυτή η στιγμή είναι μία από τις θρυλικές στιγμές πραγματικά του Eternal. Απολαύστε τη.
1: Δεν έχεις κανένα θέμα να συζητήσουμε.
3: Έχω να σας πω πάρα πολλές ιστορίες.
1: Ναι.
3: Για τυφλά ραντεβού. Η Ζέτα συνδέθη. Τυφλά ραντεβού.
1: Ποια είναι η τυφλά ραντεβού?
3: Τυφλά.
1: Τυφλά.
3: Χριστίνα, ξέρεις, δεν έχετε μόνο του. Ξεκινάνε. Ακράτειες.
1: Τυφλά ραντεβού.
3: Αυτό δεν υπάρχει εδώ μεταξύ. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι είναι? Για τη φλάρα.
1: Αυτό δεν ξέρω.
3: Εντάξει. Συνοηθήκαμε όμως. Οκ, Χριστίνα, δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
1: Αυτό ακριβώς.
3: Εντάξει.
1: Σε ρώτησα. Αυτό είναι το θέμα.
3: Όχι, εγώ σε ρώτησα. Ποια είναι η φλάρα?
1: Και εγώ αυτό σε πω, ποια είναι η φλάρα?
3: Το επίθετο. Θα κάνουμε εκπομπή. Να ρωτήσω, φλάρα πώς?
1: Ντεβού.
3: Ότι βαφτίσαμε. Τέλος, σου βγάλαμε και πιστοποιητικό στο Δήμο. Λοιπόν, ναι, δεν θα μιλήσω για τη φλάρα. Ντεβού.
0: Περιτώ να σας πω ότι κόντεψα να τρακάρω και να χτυπήσω και ανθρώπους στο δρόμο από τα γέλια. Τέλος πάντων, αυτά θυμήθηκα και τα βρήκα και τα ψάξα και τα ακούσαμε παρεούλα. Πάμε τώρα στα σοβαρά.

0: Το Night Sky παρουσιάζει το άλμπουμ της ημέρας.
1: Το άλμπουμ της ημέρας για απόψε, με μία εβδομάδα καθυστέρηση, μία εβδομάδα πριν κλείσαμε 56 χρόνια από την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ των Zeppelin, το Led Zeppelin 3, κυκλοφόρησε το 1970. Ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους της μπάντας και προσωπικά και από τους δικούς μου αγαπημένους. Ένα άλμπουμ που έχει τη δικιά του ιστορία, το οποίο οι Zeppelin το ηχογράφησαν και έκαναν την παραγωγή του ανάμεσα σε συναυλίες που έδιναν εκείνο τον καιρό, μεταξύ Φεβρουάριο και Μάρτιο έδωσαν 15 συναυλίες, διαβάζω, στη Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Και ένα αξιοπερίεργο και ενδιαφέρον είναι ότι στις 28 Φεβρουαρίου στην Κοπεχάγη εμφανίστηκαν με άλλο όνομα, The Knobs, λόγω της απειλής για μήνυση την οποία έκανε η Εύα Φον Ζέπελιν, απόγονος του δημιουργού του αερόπλου, του Φερδινάρδου Ζέπελιν, το γνωστό Ζέπελιν. Ξέρετε, λόγω της χρήσης του ονόματος, η ονομασία The Knobs προήλθε χιουμοριστικά για τον διοργανωτή της περιοδίας Claude Knobs. Τέλος πάντων, έκαναν πολλές συναυλίες εκείνη τη χρονιά και ανάμεσα σε αυτές ηχογραφούσαν και έκαναν και παραγωγή. Στην Αμερική είχαν προβλήματα με τις συναυλίες. Έδωσαν 25 συναυλίες σε Αμερική και Καναδά, αλλά δημιουργήθηκαν πολλά θέματα με τον κόσμο που πήγαινε να δει και να ακούσει, γιατί παράλληλα με την μουσική είχαμε και διαδηλώσεις ενάντια στο πόλεμο του Βιετνάμ. Έγιναν πολλά και διάφορα. Ο δίσκος, θα πω, ξεκίνησε να το δουλεύουν ο Ρόμπερτ Πλάντ και ο Τζίμι Πέιτς στο Winnen της Ουαλίας, ένα εξοχικό σπίτι, το Μάιο του 70, δυο τους χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα, για όσο χρειάστηκε, και γι' αυτό και ο δίσκος έχει μια ακουστική προσέγγιση σε σχέση με άλλους δίσκους των Zeppelin. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι από αυτό το άλμπουμ και θα συνεχίσουμε.

Το Immigrant Song με το οποίο ξεκινάει το άλμπουμ, και δεν θα σας πω την ιστορία του τραγουδιού, θα σας πω μια προσωπική ιστορία που συνδέεται με αυτό το τραγούδι. Ο παππούς μου Γιάννης είχε εκείνα τα χρόνια ένα, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, εκείνα τα έπιπλα, τα ξύλινα, τα μεγάλα που είχαν μέσα πικάπ, ραδιόφωνο, όλα μαζί κτλ. Τα βλέπετε που και όπου στις ταινίες εκεί της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, είχε ένα τέτοιο έπιπλο καταπληκτικό. Πρώτα απ' όλα μετένιωσα που δεν είχα το μυαλό τότε να το πάρω και να το, όταν έφυγε ο παππούς από τη ζωή και η γιαγιά, να το έχω εγώ έτσι σαν κοιμήλιο. Αν μπορούσε να παίζει ακόμα θα ήταν συλλεκτικό. Εκεί μέσα λοιπόν είχε πάρα πολλούς δίσκους και ελληνικούς και ξένους, και κάποιοι από αυτούς ήταν του πατέρα μου. Ένα λοιπόν συγκλάκι του πατέρα μου ήταν αυτό, το Immigrant Song. Και ειλικρινά αγνοείται η τύχη του που ούτε ακόμα δεν είχα το μυαλό σε εκείνη την ηλικία πραγματικά έφηβος να μπορέσω να πάρω αυτό το δίσκο και να τον κρατήσω, να τον έχω στη συλλογή μου. Τέλος πάντων, το έχω σαν ανάμνηση. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του άλμπουμ είναι το Tangerine, και είναι το μοναδικό τραγούδι από τον δίσκο που δεν έχει γράψει τους στίχους ο Robert Plant. Το έχει γράψει ο Jimmy Page, μουσική και στίχους, και μιλάει για τα μέλη του συγκροτήματος, για τις οικογένειες των μελών του συγκροτήματος, και ο Page το έγραψε όταν ακόμα ήταν μέλος των Yardbirds. Για να το θυμηθούμε.

αφού λοιπόν ολοκλήρωσαν τη σύνθεση των τραγουδιών οι δυο τους, ο Blunt και ο Page, πήγαν στο Λονδίνο και συνάντησαν τα υπόλοιπα τους άλλους δύο Zeppelin και ξεκίνησαν την ηχογράφηση. Ένα από τα τραγούδια, και με αυτό θα κλείσω αυτό το μικρό αφιέρωμα σε αυτό το άλμπουμ, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, το Since I've Been Loving You, ήταν ένα κομμάτι το οποίο, όπως λέει ο Jimmy Page, τους δυσκόλεψε πάρα πολύ. Ήταν από τα δυσκολότερα τραγούδια που ηχογράφησαν και παρόλο που το τραγούδι ήταν έτοιμο για το προηγούμενο δίσκο τους, το Led Zeppelin 2, τελικά το συμπεριέλαβαν σε αυτό το άλμπουμ. Και με αυτό το ιστορικό τραγούδι κλείνουμε αυτό το αφιέρωμα, αυτό το ένθετο στο άλμπουμ της ημέρας, στο Led Zeppelin 3.

0: ένα blues σαν καταιγίδα που λέει και ο Θόδωρος, έτσι ακριβώς αυτό ήταν αυτό το τραγούδι, και τι λέτε να πάμε να προχωρήσουμε στο live της ημέρας.
1: Το Night Sky παρουσιάζει το live της ημέρας.
0: Το live της ημέρας λοιπόν, και είναι ένα από τα αγαπημένα μου live. Έχουμε ξαναπαίξει, έχουμε ξανακούσει μαζί στο παρελθόν κάποια αποσπάσματα. Απόψε έτσι θα ακούσουμε τρία τραγούδια και όχι δύο που βάζω συνήθως. Είναι από τα αγαπημένα μου live. Το 2017 οι ΑΧΑ ηχογράφησαν το δικό τους MTV Unplugged, και το ενδιαφέρον είναι αυτές οι πολύ διαφορετικές και έτσι αξιόλογες εκτελέσεις των δικών τους τραγουδιών, αλλά όχι μόνο δικών τους, γιατί πάνω στο stage ανέβηκαν και μερικοί αξιόλογοι καλεσμένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα δικά μου αγαπημένα τραγούδια των ΑΧΑ, το Analog.

Επιλεκτική εκτέλεση αυτή του Analog. Όλα τα τραγούδια είναι σε εξαιρετικές εκτελέσεις, τελείως διαφορετικές ενορχιστρώσεις, για τις ανάγκες του Unplugged φυσικά. Μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε όλο το live πραγματικά. Αυτό ηχογραφήθηκε το live στο Harbour Hall της Νορβηγίας, στο Κίσκε, τον Ιούνιο του 2017, και όπως σας είπα πριν, οι ΑΧΑ μαζί τους είχαν και μερικούς αξιόλογους καλεσμένους, σαν αυτόν τον επόμενο, τον Ian McCulloch, τον Echo and the Bunnymen, και μαζί δεν τραγούδησαν, δεν έπαιξαν ΑΧΑ, αλλά έπαιξαν Echo and the Bunnymen. Αυτό είναι το The Killing Moon σε μια εκπληκτική διασκευή. Απολαύστε το.

έτσι να το αφήσει να ακουστεί όλο, δεν μπορείς να κόψεις ούτε νότα από αυτό το κομμάτι. Όχι, Χριστίνα, δεν είναι το Hiding High Low το τελευταίο κομμάτι που θα βάλω από αυτό το άλμπουμ, γιατί επέλεξα, παρόλο που το αγαπώ ιδιαίτερα για αυτό το τραγούδι, επέλεξα άλλη μια συνεργασία, η Alison Moyet, την θυμάστε από τις Γιαζού και συνέχεια από την προσωπική της καριέρα, από τις σπουδαιότερες φωνές κατά τη γνώμη μου της δεκαετίας του 80, ανέβηκε στη σκηνή και μαζί με τους Αχά είπανε το Summer Moved On, και έτσι τελειώνουμε αυτό το ένθετο, με συγχωρείτε, σε αυτό το αφιέρωμα, σε αυτό το άλμπουμ.

Εδώ ένα Eternal, εδώ είναι και η καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο www.eternal.net. Live 24, Tune in Radio Garden, η Radio, GreekRadio.gr και γενικότερα όπου και αν μας ψάξετε, αν μας googlάρετε, λογικά όπου θα μας βρείτε. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και όπως καταλάβατε αλλάζουμε και μουσικά μονοπάτια.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του Night Sky. Ευχαριστώ πολύ πολύ την όμορφη παρέα που μου κρατήσατε. Δεν φεύγει φυσικά κανείς. Ακολουθεί η Rock Cinderella μας, Σταυρούλα Τριανταφύλου. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού. Δεν είμαι σίγουρος για την άλλη εβδομάδα, γιατί έχω την εντύπωση ότι δουλεύω νύχτα. Αλλά μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όταν αγαπάτε να το λέτε. Γεια σας.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Rock Cinderella με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Eternal Radio, το ραδιόφωνο με την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο. Είναι Δευτέρα βράδυ, λίγο μετά τις 10 και η Rock Cinderella είναι ξανά εδώ μαζί σας, όπως κάθε Δευτέρα, για να ταξιδέψουμε παρέα στα παραμυθένια μουσικά μονοπάτια της. Να στείλουμε πρώτα μια μεγάλη καλησπέρα στο Μίλτο το Μαρίνι και να τον ευχαριστήσουμε θερμά που μόλις μας παρέδωσε τη σκυτάλη από το υπέροχο Night Sky του. Και πάμε να συνεχίσουμε τη μουσική μας διαδρομή, η οποία θα αλλάξει αρκετές φορές πρόσωπο σήμερα. Ξεκινήσαμε με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, The Last Shadow Puppets, το μουσικό εγχείρημα του Alex Turner και του Miles Kane. Λίγο αργότερα θα ανεβάσουμε στροφές και κάπου στη διαδρομή θα συναντήσουμε εκείνη τη σκοτεινή αισθησιακή πλευρά της μουσικής που εγώ προσωπικά ξέρετε ότι την αγαπώ ιδιαίτερα. Την αρχή λοιπόν την έκαναν οι The Last Shadow Puppets, όπως και είπαμε το My Mistakes Were Made For You, και επειδή μερικά λάθη έχουν την τάση να μας ακολουθούν για χρόνια, λέω να συνεχίσουμε με μια φωνή που ξέρει να κάνει ακόμα και τις πιο αθώες λέξεις να ακούγονται επικίνδυνες. Καλή μας ακρόαση!

Ακούσαμε τους Αμερικανούς Σιβαρί από την Καλιφόρνια με την τόσο χαρακτηριστική φωνή αυτή της Ambrosia Parsley. Και εδώ έχω μια ωραία ιστορία να σας πω. Το όνομά τους λοιπόν προέρχεται από ένα γαλλικό έθιμο, το λεγόμενο Σαριβαρί, το οποίο το συναντάμε από τον Μεσαίωνα. Όταν μια κοινότητα αποδοκίμαζε ένα γάμο, οι κάτοικοι συγκεντρώνονταν έξω από το σπίτι του ζευγαριού και προκαλούσαν απίστευτη φασαρία χτυπώντας κατσαρόλες, τηγάνια και ό,τι άλλο έβρισκαν. Το έθιμο λοιπόν ταξίδεψε αργότερα και στην Αμερική, όπου σε ορισμένες περιοχές μετατράπηκε σε ένα θορυβόδες πείραγμα των νεόνυμφων. Και το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως η ίδια η λέξη έχει πιθανότητα ελληνικές ρίζες και προέρχεται από την Καριβαρία που σημαίνει πονοκέφαλος. Και από την Καλιφόρνια, λέω να ταξιδέψουμε τώρα προς το Βέλγιο και να πάμε να συναντήσουμε τον Μάρτεν Ντε Βόλντερε και το μουσικό του project. Project. Εντάξει, δεν είχα κάνει μέχρι τώρα. Ήρθε η ώρα να κάνω και ένα σαρδάμ. Το μουσικό του project λοιπόν, Warhouse.

Love's a Stranger, λοιπόν, Warhouse, και ίσως κάποιοι να γνωρίζετε ήδη τον Μάρτεν Ντεβόλντερε από τους Μπαλτάζαρ, το βέλγικο indie rock συγκρότημα στο οποίο είναι ένας από τους βασικούς τραγουδιστές. Έχει όμως ενδιαφέρον και ιστορία πίσω από το όνομα, το Warhouse. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος λοιπόν σε συνέντευξή του, το ανακάλυψε εντελώς τυχαία, γραμμένο με μαρκαδόρο πάνω σε ένα σκάφος, και του άρεσε τόσο πολύ ο τρόπος που έδειχνε γραμμένο, που αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει ως όνομα για το προσωπικό του μουσικό εγχείρημα. Και από το Βέλγιο, τώρα λέω να ταξιδέψουμε μέχρι την έρημο της Αριζόνα. Εκεί στην πόλη Τούσον δημιουργήθηκαν οι καλέξει. Τώρα στραβοκατάπια κιόλας, τι έγινε, ξεματιάστε με παιδιά. Δημιουργήθηκαν λοιπόν οι Καλέξικο, ένα συγκρότημα που συνδυάζει την αμερικανική folk, τη μεξικάνικη μουσική και την ατμόσφαιρα των παλιών Western. Το τραγούδι που ακολουθεί έχει μάλιστα μια ιδιαίτερα κινηματογραφική ιστορία, γιατί ο τίτλος του προέρχεται από μια ταινία του 1970. Αλλά αυτή την ιστορία θα την πούμε σε λίγο.

Ακόμα μια ενδιαφέρουσα ιστορία εδώ. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι δανεισμένος από την ταινία The Ballad of Cable Hogg, ένα western του 1970. Η ταινία αφηγεί την ιστορία ενός άντρα που εγκαταλείπεται στην έρημο από τους συντρόφους του και ανακαλύπτει μια πηγή νερού και καταφέρνει να χτίσει γύρω της μια ολόκληρη επιχείρηση. Το παράξενο όμως είναι ότι ο Joey Burns, ένας από τους ιδρυτές των Καλέξικο, όταν έγραφε το τραγούδι δεν είχε δει καν την ταινία. Τον είχε εγωιτεύσει όμως ο τίτλος της και όταν τελικά την παρακολούθησε μερικές εβδομάδες αργότερα, ανακάλυψε ότι η πραγματική ιστορία ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχε φανταστεί. Ωστόσο, ακόμα και έτσι, έγινε η έμπνευση για ένα τραγούδι. Και αφήνουμε τώρα πίσω μας την Αμερικανική έρημο και επιστρέφουμε στην Ευρώπη. Και επιστρέφουμε στη Γαλλία συγκεκριμένα για να συναντήσουμε τους Nouvelle Vague, ένα συγκρότημα που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο να αντιμετωπίζει γνωστά τραγούδια. Τραγούδια που τα παίρνει κυρίως από τον κόσμο του punk και του New Wave όμως, και τα μεταμορφώνει σε αισθησιακές, συχνά ατμοσφαιρικές διασκευές με αρκετές επιρροές από τη βραζιλιάνικη Bossa Nova.

Λβάγ από τη Γαλλία με την Melanie Penn στα φωνητικά και το Master and Servant. Και ναι, Χριστίνα, πολύ σωστά κατάλαβες. Το τραγούδι το πρωτοακούσαμε το 1984 από τους Deepest Mode στο album Some Great Reward. Ο Μάρτιν Γκορ είχε γράψει ένα τραγούδι με έντονους υπαινιγμούς για την κυριαρχία και την υποταγή, χρησιμοποιώντας παράλληλα αυτή τη σχέση ως σχόλιο για την εξουσία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Και έρχονται 20 χρόνια αργότερα δύο Γάλλοι μουσικοί, ο Μαρκ Κολέν και ο Ολιβιέ Λιμπό, και αποφασίζουν να τα μεταμορφώσουν σε αυτή την υπέροχη διασκευή που μόλις ακούσαμε. Και λέω κάπου εδώ, για να μην ξεχαστώ, να πούμε τις ονομαστικές μας καλησπέρες. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το, από το chat του σταθμού. Σήμερα κάτι δεν πάει καλά, πολλά σαρδάμ σήμερα. Ξεματιάστε μου, σας λέω. Λοιπόν, καλησπέρα στη Χριστίνα και το Μίλτο μας, από τον οποίο πήρα και τη σκυτάλη. Καλησπέρα στην Ευτυχία, στο Θοδωρή, τον Υπέρλαμπρο, στον Νίκο, τον Αντωνίου, τον Νικολάκη μας. Καλησπέρα στο Αναστασάκι μου και στη Δήμητρα. Εκεί δεν είναι στο τσάτι Δήμητρα, αλλά δεν πειράζει τώρα, επειδή δεν είναι Αναστασία, είπα και τη Δήμητρα. Μην τυχόν και μου διαφύγει. Καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα στον Δημήτρη Παύλα Έρμαν και στο γλυκό μου το Θωμά που είναι εκεί δίπλα του και ναι, τα κατάφερα. Καλησπέρα στο Γιώργο, στο Γιάννη τον Παναγιωτίδη, στο Γιάννη το Μαυρουδάκη, στο Γιάννη το Μόσχου, στο γλυκό μου το Ισμινάκι, στην Κατερίνα την Κολιτούλα, στο Μπάνο και στον Έτερο Θοδωρή το Σταυρουδάκι. Χαίρομαι, Γιάννη, που δεν σας πειράζουν τα σαρδάμ, γιατί σήμερα μάλλον είναι η μέρα μου. Ναι, Νικολάκη, το όνομά σου άκουσες, ωραία. Και τώρα πάμε εκτός τσάτ να καλησπερίσουμε τη Δέσποινα. Νομίζω ότι η Μαρίλια πρέπει να μας έχει καληνυχτήσει, ωστόσο αν τυχόν ακούει, φιλιά και στη Μαρίλια. Τη Μιχαλία, το Γιώργο, το Χρήστο, την Δήμητρα, το Δημήτρη που μας ακούει εκεί παρέα με την Όβα. Βίκη, και εσείς εδώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και πάμε στο χάρτη μας. Καλησπέρα, Φινλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καλησπέρα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, να προσκαλέσω και όλους εσάς που μας ακούτε πιθανόν από κάποιες διαφορετικές πλατφόρμες ή ακόμα και από την ίδια την ιστοσελίδα του σταθμού μας, πληκτρολογείτε www.eternalpavlaradio.net. Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του σταθμού μας. Κάτω δεξιά υπάρχει ένα παραθυράκι με δύο ανθρωπάκια. Αν κάνετε κλικ εκεί, βρίσκεστε στην τρελοπαρέα μας στο chat εδώ πέρα του σταθμού. Δηλαδή, Ανούλα, όχι, γιατί δεν σε βλέπω, Ανούλα. Α, τώρα σε είδα. Καλησπέρα και... Ανούλα, έπαιξες τρίπλα, έτσι. Ναι, υποτίθεται θα κοιμώσουν, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Καλησπέρα και στην Ελβετία, λοιπόν, και στην γλυκιά μου την Ανούλα. Και κάτι έλεγα και το διέκοψα, Δεν πειράζει, ίσως να το θυμηθώ μετά. Με... παραπλάνησε σαν να με έβγαλες από τον ερμό μου. Δεν έχει καμία σημασία τώρα. Από αυτή τη γαλλική φινέτσα θα περάσουμε σε κάτι αρκετά πιο σκοτεινό. Μια ιστορία με φόνο, ενοχή και μια μυστηριώδη φιγούρα που πλησιάζει αργά μέσα από τις σκιές.

Αρχικά να καλησπερίσω τον Άγγελο, τον Παύλο, αλλά και τον Κοτοπουλά που ήρθαν στην παρέα μας. Ακούσαμε Nick Cave και Bad Seeds, Red Right Hand, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1994 στο άλμπουμ Let Love In και κρύβει πίσω του μια ιστορία που ξεκινά σχεδόν 330 χρόνια νωρίτερα. Ο τίτλος του είναι δανεισμένος από το «Χαμένο Παράδεισο», το επικό ποίημα που έγραψε ο Άγγλος Τζον Μίλτον το 1667. Εκεί ακριβώς συναντάμε την έκφραση «κόκκινο δεξί χέρι» ως εικόνα της θεϊκής εκδίκησης. Ο Nick Cave πήρε αυτή τη φράση και δημιούργησε έναν από τους πιο ενιγματικούς χαρακτήρες της δισκογραφίας του. Έναν άντρα που εμφανίζεται σχεδόν από το πουθενά, υπόσχεται να σου δώσει όσα επιθυμείς, αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι δωρεάν. Και αν το τραγούδι σας θυμίζει κάτι από την τηλεόραση, είναι γιατί το 2013 έγινε το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα της σειράς Peaky Blinders. Βέβαια, είχε ήδη ακουστεί και στον κινηματογράφο στην ταινία Scream το 1996, όμως το Peaky Blinders ήταν αυτό που του έδωσε δεύτερη ζωή. Και από τον Αυστραλό Nick Cave περνάμε τώρα σε έναν Νορβηγό καλλιτέχνη που ξέρει εξίσου καλά να δημιουργεί σκοτεινές μουσικές ατμόσφαιρες. Και σε αυτή την τόσο χαρακτηριστική και τόσο αγαπημένη μου φωνή.

Sivert Hoyem, Beautiful Lie. Και έχω ευχάριστα νέα για όσους αγαπούν αυτή τη μοναδική νορβηγική φωνή. Στις 2 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με τίτλο The Rest of Sivert Hoyem, το οποίο περιλαμβάνει 18 ηχογραφήσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο προσωπικό του αρχείο. Και αυτό ξεκίνησε από μια όμορφη ιδέα. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, με αφορμή τα 50 του γενέθλια, ο Sivert κυκλοφόρησε το Best Of, μια συλλογή με γνωστά τραγούδια από την προσωπική του διαδρομή. Τώρα έρχεται το The Rest Of, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο όλα εκείνα που έμειναν απ' έξω. Ακυκλοφόρητες στούντιο ηχογραφήσεις, ζωντανές εκτελέσεις και διασκευές που για περισσότερο από 20 χρόνια περίμεναν τη σειρά τους. Ανάμεσά τους βρίσκουμε και τραγούδια του Bruce Springsteen, σήμερα, αλλά και τον Roxy Music. Και ο ίδιος εξήγησε ότι κάποια από αυτά τα τραγούδια ίσως να μην προορίζονταν αρχικά για το κοινό. Ίσως επειδή δεν ταιρίζαν στις κυκλοφορίες της εποχής τους. Ήταν όμως πολύ καλά για να μείνουν για πάντα κρυμμένα. Και αν με ρωτάτε, εγώ προσωπικά βρίσκω υπέροχη αυτή τη σκέψη, ότι δηλαδή ένα τραγούδι μπορεί να περιμένει 20 χρόνια, μπορεί και περισσότερο, μέχρι να έρθει η στιγμή να το ακούσουμε. Το πρώτο τραγούδι από το ολόφρεσκο αυτό άλμπουμ του ήταν το Beautiful Lie που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να συνεχίσουμε με τους Βρετανούς Editors και το The Weight of the World.

Ακούσαμε τους editors από το Birmingham της Αγγλίας και το The Weight of the World από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους And It Has a Start του 2007. Και πίσω από αυτόν τον δίσκο κρύβεται μια αρκετά προσωπική ιστορία, γιατί εκείνη την περίοδο ο τραγουδιστής τους, Tom Smith, είχε έρθει αντιμέτωπος με μια σειρά από δύσκολα γεγονότα στη ζωή του. Η γιαγιά του είχε πεθάνει, ένα γενικό του πρόσωπο είχε διαγνωστεί με καρκίνο, ενώ ένας παλιός συμμαθητής του είχε δολοφονηθεί. Όλα αυτά λοιπόν τον έκαναν να σκεφτεί διαφορετικά τη ζωή, τον θάνατο και κυρίως το πόσο εύκολα θεωρούμε δεδομένους τους ανθρώπους γύρω μας. Και όμως ο ίδιος είχε εξηγήσει ότι παρά τα σκοτεινά θέματα του άλμπουμ δεν ήθελαν να δημιουργήσουν ένα δίσκο γεμάτο απελπισία. Ήθελαν να υπάρχει μέσα του και η ελπίδα. Και νομίζω ότι το The Weight of the World, δηλαδή το βάρος του κόσμου, αποτυπώνει ακριβώς αυτή την αντίθεση, την ανάγκη να υπάρχει κάποιος που έστω και για λίγο θα σου πάρει αυτό το βάρος από τους ώμους σου. Και τώρα πάμε να αλλάξουμε λίγο μουσική κατεύθυνση και να περάσουμε στους Placebo, και μάλιστα με μια ολοκένουρια κυκλοφορία τους. Helen Keller.

Ακούσαμε Placebo λοιπόν στο ολοκένουριο Helen Keller, το οποίο κυκλοφόρησε 28 Σεπτεμβρίου. Και εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει τις ρίζες του 30 χρόνια πίσω. Το 1996 οι Placebo κυκλοφορούν το πρώτο τους και ομώνυμο άλμπουμ, στο οποίο υπάρχει ένα κρυφό ορχιστρικό κομμάτι με τίτλο HK Farewell. Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Brian Molko και ο Stefan Stahl, έλεος, επιστρέφουν σε εκείνη την παλιά μελωδία των πλήκτρων και αποφασίζουν να δημιουργήσουν πάνω της έναν εντελώς καινούριο τραγούδι. Δεν πρόκειται όμως για διασκευή ή για επανεκτέλεση, αλλά για μια εντελώς νέα σύνθεση, η οποία όμως διατηρεί ένα μουσικό στοιχείο από το παρελθόν τους. Όσο για τον τίτλο, η Helen Keller ήταν Αμερικανίδα συγγραφέας και ακτιβίστρια που έχασε την όρασή της και την ακοή της σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά κατάφερε να γίνει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Ο ίδιος ο Molko λοιπόν έχει αναφέρει ότι πρόκειται για ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά πρόσωπα και το 2026 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τους Placebo, καθώς συμπληρώνουν 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ. Στις 19 Ιουνίου λοιπόν κυκλοφόρησαν το Placebo Recreated, μια επαιτειακή έκδοση του ντεμπούτου τους, στην οποία επέστρεψαν στις αρχικές ηχογραφήσεις και τις επεξεργάστηκαν ξανά μετά από όλη αυτή την εμπειρία των τριών δεκαετιών. Το Helen Keller όμως δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την έκδοση, κυκλοφόρησε ξεχωριστά ως νέο single, συνεχίζοντας όμως με το δικό του τρόπο τη σύνδεση του συγκροτήματος με το παρελθόν του. Και τώρα αφήνουμε πίσω μας τη Βρετανία, θα ταξιδέψουμε ξανά μέχρι την Νορβηγία και θα κλείσουμε με αυτήν την πρώτη μας ώρα. Θέλω όμως να δώσουμε λίγη βάση πριν ακούσουμε το τραγούδι, γιατί εκεί στην Νορβηγία θα συναντήσουμε τους Σλωμόσα, ένα συγκρότημα που έχει αρχίσει να ξεχωρίζει στην σύγχρονη stoner rock σκηνή, με ένα ήχο που οι ίδιοι αποκαλούν τούντρα νομίζω, rock. Πιστέψτε με, τα ηχεία σας θα χρειαστούν λίγο παραπάνω ένταση. Δώστε βάση και επειδή αμέσως μετά θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, θα σας πω από τώρα ότι το τραγούδι ονομάζεται In My Mind's Desert και αν δεν τους γνωρίζετε μέχρι σήμερα, κρατήστε το όνομά τους γιατί πραγματικά αξίζουν την προσοχή σας. Είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2016 με βασικό δημιουργό τον Benjamin Berdou και έχει καταφέρει να συνδυάσει τα βαριά κιθαριστικά riffs του stone rock με την ατμόσφαιρα της alternative μουσικής. Συγγνώμη, και εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ενώ το stoner έχει συνδεθεί παραδοσιακά με τις αμερικανικές ερήμους και συγκροτήματα όπως τους Κάιους, η Σλωμόσα προέρχονται από μια χώρα με εντελώς διαφορετικό τοπίο και έτσι αποφάσισαν να ονομάσουν τον ήχο τους Tundra Rock, ένα είδος μουσικής ερήμου του βορρά με βουνό, κρύο και απέραντα τοπία στη θέση της άμμους και της ζέστης. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Tundra Rock, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024. Και να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Δημήτρη που μου τους έμαθε, γιατί πραγματικά έχω πάθει την πλάκα μου μαζί τους
Και να ξέρετε, θα τους ξανακούσετε σίγουρα στις εκπομπές μου.

0: Eternal Radio. We rock the world with the best music.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ατένα λέγω, για να ακούσει η μουσική, δεν σηματάει ποτέ.

Είσαστε συνδεδεμένοι στο Eternal Radio, στο μικρόφωνο και τις επιλογές η Σταυρούλα Τριανταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella. Και μόλις ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας μουσικής διαδρομής, την αρχή την έκανε ο σπουδαίος David Bowie με το Cat People. Και να καλησπερίσω και το Ελενάκι μας, αλλά και τον Παύλο που ήρθανε στο chat εδώ, στη παρέα μας, που γίνεται πραγματικά του τρελού απόψε. Δηλαδή, δεν ξέρω, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να συνεννοηθείς εδώ μέσα. Δεν έχει καμία σημασία. Κάποιοι καταφέρνουν και συνεννοούνται και εγώ πραγματικά τους βγάζω το καπέλο. Και από τον David Bowie λοιπόν περνάμε σε έναν ακόμα πολύ σπουδαίο Βρετανό μουσικό, τον Mike Oldfield. Και δεν θα πω τίποτα άλλο, θα συνεχίσω μετά.

Γυρίσαμε στο 1983 στον Mike Oldfield και το άλμπουμ Crisis. Ακούσαμε το Shadow on the Wall με τον Roger Chapman στα φωνητικά. Και για να είμαι ειλικρινής, ο δαίμονας αυτού του τραγουδιού είναι ο Θοδωρής. Γιατί 10 μέρες τώρα ο Θοδωρής το έτερον ήμιση, όχι ο υπέρλαμπρος, για να ξεμπερδευόμαστε. 10 μέρες τώρα λοιπόν το έβαζε να το ακούει κάθε τρεις και λίγο. Άντε ξανά μανά, άντε ξανά μανά. Το ξόρκισα τώρα λοιπόν και ελπίζω να σταματήσουμε να το ακούμε και να το ξανακούμε. Και πάμε να συνεχίσουμε ταξιδεύοντας μέχρι το Τέξας.

ZZ Top, Give Me All Your Loving. Και εδώ έχουμε ένα συγκρότημα που κατάφερε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Να πάρει το παραδοσιακό blues του Τέξας και να το μετατρέψει σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους της δεκαετίας του 80. Οι ZZ Top λοιπόν σχηματίστηκαν το 1969 στο Houston του Τέξας και για περισσότερο από μισό αιώνα διατήρησαν ακριβώς την ίδια τριάδα: Billy Gibbons, Dusty Hill και Frank Beard. Billy Gibbons, Dusty Hill και Frank Beard. Και εδώ υπάρχει μία από τις πιο απολαυστικές ηρωνίες.

George Thorogood and the Destroyers με το θρυλικό Bad to the Bone. Όχι Εύα, όχι ακόμα, δεν θα ξεκουραστείς, μπορεί να γυρίσεις τώρα από τη δουλειά, αλλά έχουμε ένα ακόμα.

Μα και μετά θα αρχίσεις να χαλαρώνεις, το υπόσχομαι. Προς το παρόν, διασκευάρα ακολουθεί. Mm.

Αγαπημένη Blackstone Cherry σε μια εξαιρετική διασκευή του Hoochie Coochie Man. Αλλά να πούμε πως το τραγούδι γράφτηκε το 1954 από τον Willie Dixon και έγινε διάσημο με τη φωνή του Muddy Waters. Και επειδή ο τίτλος του είναι κάπως παράξενος και νομίζω ότι δεν έχει τύχει να το ξαναεξηγήσω ποτέ, να σας πω ότι το Hoochie Coochie ήταν αρχικά μια έκφραση που συνδεόταν με έναν προκλητικό αισθησιακό χορό. Στην blues παράδοση όμως, ο Hoochie Coochie Man είναι κάτι σαν ένας άντρας που καυχέται για τη γοητεία του, την ερωτική του δύναμη και τη σχεδόν μαγική επιρροή που ασκεί στις γυναίκες. Και θα κρατήσουμε το blues στοιχείο, αλλά θα αλλάξουμε ατμόσφαιρα. Οι κιθάρες χαμηλώνουν λίγο ταχύτητα, η ένταση γίνεται πιο εσωτερική και το πάθος περνάει στη φωνή.

Everybody loves an outlaw. I see red. Για σένα, Αναστασία μου, ξέρω πόσο πολύ το αγαπάς. Και λένε πως ο έρωτας είναι τυφλός, μόνο που καμιά φορά βλέπει μια χαρά. Απλώς επιλέγει να αγνοεί τις κόκκινες σημαίες, μέχρι που όλα γίνονται κόκκινα. Και επειδή απόψε οι εξομολογήσεις έχουν αρχίσει να γίνονται επικίνδυνες, ας συνεχίσουμε με μια ερώτηση που σπάνια γίνεται από απλή περιέργεια.

Ακούσαμε λοιπόν πρώτα την Οριάνθη να αναρωτιέται πώς μπορείς και κοιμάσαι ήσυχος μετά από όσα μου έκανες. Και μιας και η απάντηση δεν ήρθε ποτέ, η Beth Hart ξέσπασε σε μια καταιγίδα από αυτές που τις βλέπεις να έρχονται αλλά δεν κάνεις τίποτα για να τις αποφύγεις. Και αφού βραχήκαμε με την καταιγίδα της Beth Hart, ας το πάμε μέχρι τέλους.

Τελικά κάποιες φωτιές δεν σβήνουν με νερό και ας βρέχει ασταμάτητα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας μουσικής διαδρομής. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και για την ακρόαση και για την υπέροχη παρέα σας και για τα μηνύματά σας. Για ακόμα μια Δευτέρα που μοιραστήκαμε εδώ πέρα τις μουσικές μας. Τώρα, όσοι με ξέρετε καλά, μάλλον έχετε ήδη μαντέψει τι ακολουθεί. Λατρεύω να κλείνω με αυτό το τραγούδι, γιατί βλέπετε έχω και εγώ τα μικρά μου ξόρια και μου αρέσει να σας αφήνω ένα στο τέλος κάθε εκπομπής, έτσι για να είμαι σίγουρη ότι θα είστε πάλι δικοί μου την επόμενη Δευτέρα, όπου και ανανεώνεται το ραντεβού μας στις 10 το βράδυ εδώ στο Eternal Radio με τη Rock Cinderella. Μέχρι τότε εύχομαι να υπάρχει πάντα στη ζωή σας ένας άνθρωπος που να κάνει την πραγματικότητα πιο όμορφη από οποιοδήποτε παραμύθι, να βρίσκεται πάντα λίγη μαγεία εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο το συνηθισμένο και να μην χάσετε ποτέ την ικανότητα να τη νιώθετε. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και προσέξτε, γιατί τα ξόρκια της ταχτοπούτας δεν λύνονται τα μεσάνυχτα. Καλό σας ξημέρωμα!

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα